0: Καταλαγλά.
1: Μπαμπουσάρ δαλάρι, αμίσα σαρδαλού.
0: Πάει μόνη μόνη, μισά σαρδαλού. Γίτου αρινάρ το άμορ λόκορ, κάισε τάρι.
1: Όχι.
0: Ελε, μου ή κοτε μπαμπού και μπέτλι. Άι έντι τα ρζίου να χάουν να κέντα, κάι κάι καμ κορλά, κέντα κρι ζίβον δορλά ατσε, κέντα κοντα κορλά νι πολύ κρι. Τα καλό, κοτά βαρτά έλει.
1: Άλε.
0: Όλο ψούνου κι.
1: Άλε, ψούνου κι.
2: Άλε, το μορφόριτσε όλο κοί διά.
3: Μόρ γάν νοκουλγουρά. Πονσάιτ νου αγά μόρ να ναράν τολαί νοκουλγουρά.
2: Νοκουλγουρά, βολε ήτα πόνο μπλόκα ήτα.
3: Ήτα αμόρ πόριγμα μπλόκα για.
2: Πόριγμα μπλόκ. Το με πάει καν κορλάσνη.
3: Εδώ έγινα δε τάσο βασοτήκε κουλή μοδουρή. Ήτι καλή κύ.
2: Ήτα το με κέτ μπορώ σε λατάσο βασοβήτρε πουρή.